0: Kiss FM.
1: Come on, my.
2: Drops and bangers.
0: Same hit.
2: Kiss FM.
3: Πίσω το τσεπεσπί.